Ικόν ηλίθος ημί. Τίθις ημί σίκυλος ενθαμνήμις αθανάτου σήμα πολυχρόνιον.

Ξάρ, χον καλαν σούμι, ξάς φωνάν. Χος πουρ, πλέτουσα εις άκτινας, χάιτα εις τέψας. Λατούς, το ξάλκες χαμίνας, μάτρος λόβαν. Κλέτον, αγιάνες χάσπες τον τιμάτο, φως, το Θεούς τα του χέι. Στην μνάν αλλάξα σάου γκάν. Ο γκάς εν μπολόης.